0: Ότι όταν πόημα νέο μας
1: Αλλά το τάκμο σε λύνει ζήγοντα Δυε σούδινε καό γέννα τράγιο Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου Αν γέννα σαν τρούγο το προσναγιού Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου Αλλιένα σαν τρούγο το προσναγιού